μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Οχ, οχ, οχ, εντεχέτε, έντεχε παιδικό. Ισαϊάων, η μκαδάσα τα κβαλώ πενιγά.

0: που ενωθήκαμε μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Κι ας ήμουν ένας έρωτας που κράτησε για σένα ένα λεπτό.
1: Σε εγώ το βλέπα και βαθά βάξει.

0: πάτες.
1: Το ίδιο κι εσύ.
0: Με πιάνα μέσα σώφωνα.
1: Εμένα μου.
0: Μαστούρια στους αγάδες.
1: Γεια σου κολλητέ μου, Σαλή.

0: Σ' αυτό το τραγούδι, ώστε βγήκα σε κανένα λάθος για να τη σπάσει του Σεραφείμ.
1: Μάγικα τραγούδια.

0: Ojalá.
1: Μέσα στο μάρθο.
0: Τι γούστε, Ελτά, έχει γοκέτε. Έχει γοκέτε, τζεμπέκικο.

0: έφυγες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκος στην αραβωνιά σου, πιάσου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασες στην ώρα.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανένα.
1: Θα πιείς.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω.
1: Λοιπόν, τι έγινε.
2: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανένα.
1: Θα πιείς.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω.
1: Λοιπόν, τι έγινε.
2: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο ματίδι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σίδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυντη. Και εγώ ο Χάνος πήγα να την ευλυτώσω από τον αγαπητικό της.

0: Ιουδανίμιο.
1: Μια ζωή λίπες ουραγίζω.
2: Μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι, μόμι

0: πάντα θα ξεκουραστώ μες στον υγρό μου τάφο.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
2: Μην είναι

μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: יוסף גואטה,
1: השיר הבא יצא לך.
2: Γεια σας,
3: Σταμάτη.
2: Όπως τώρα,
3: σήμερα.
2: Είμαστε
3: σε κατάσταση
2: από
3: δίκτυα του Πάμε,
2: πάμε μαέστρο.
3: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Έλα.
3: Δε ασύρ σελί.

0: Dios.
1: Περνάς καλά, μου κοιτάς τα χαταβιδιαρή.
0: Να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

λίγο πριν το διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ζέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει πνευστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Drums παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας Γιολί και ο Μάκης Μπέκος Κλαρίνο.

Αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

0: Αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο, τόσο σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Μου χαχέλιο τσαμέα. Βέσαι τα μύτη ουράκτωση.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: Radio da Vas, da Vas,
1: Vas, eh? Vas,
0: Vas, Vas.
2: Ναι, ναι, Radio da Vas. Ο Ζάλτο, διευθυντή τη Καμέα, χαβαλεμίνε, μίνε, μίνε.

0: λοιπόν, θέλω ένα αργό και βασανιστικό τσιφτετέλι τώρα. Για να δω, για να δω.
1: Για να τσιφτετέλι. Οχ, οχ, αλλά τα αρμπούκο. Άιντε το Μερίκο. Βραμκάνσκι. Σουκιπάζ.